Και όταν μπορεί να νέμα. Αλλά το τάκμο σε λύνει ζυγοντά. Δύο σούδινε καό για να τραγούν. Il se tirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se tirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima